0: Τώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά που μεταδίδεται δορυφορικά από τα 4α και μπορείτε να παρακολουθήσετε από την ιστοσελίδα www.teatrigreek.com.
1: Είναι άραγε δυνατόν να εξαφανίσεις έναν όγκο χωρίς τομές, χωρίς καυτηριασμό, απλώς παγώνοντάς τον και μάλιστα υπό την καθοδήγηση μαγνητικού τομογράφου? Μια είδηση από την Αυστραλία δίνει πλέον μια πολύ ξεκάθαρη απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Γεια σας! Σε ένα σύγχρονο κόσμο όπου ξυπνάμε καθημερινά με μια νέα τεχνολογική εξέλιξη, είμαστε σήμερα κοντά σας με μια άκρως ελπιδοφόρα είδηση από τον χώρο της ιατρικής που πραγματικά σκορπάει αισιοδοξία. Σήμερα λοιπόν στρέφουμε το βλέμμα μας στο νότιο ημισφαίριο, στην Αυστραλία. Η χώρα αυτή έθεσε σε λειτουργία το πρώτο παγκοσμίως σύστημα κρυοκατάλυσης με καθοδήγηση από μαγνητική τομογραφία. Αυτό που στην καθομιλουμένη είναι γνωστό ως πάγωμα του όγκου και στην ιατρική ορολογία ως κρυοκατάλυση, αυτή τη φορά πραγματοποιείται με την υποστήριξη του μαγνητικού τομογράφου. Αυτή η μέθοδος, πάνω στην οποία εργάζονται με μεγάλη επιτυχία τα τελευταία χρόνια οι επεμβατικοί ακτινολόγοι, στοχεύει στην εξάλληψη των καρκινικών κυττάρων, όχι καίγοντάς τα ή αφαιρώντας τα με νηστέρι, αλλά στην κυριολεξία παγώνοντάς τα. Πώς παγώνει όμως ένας όγκος? Ελάτε να ξετυλίξουμε λίγο αυτή την τεχνολογία και να δούμε μαζί τι κρύβεται πίσω από αυτή τη σπουδαία καινοτομία. Σύμφωνα με τις εταιρείες επεμβατικής ακτινολογίας και διεθνείς ιατρικές πηγές, η διαδικασία βασίζεται σε μια άψογη συνεργασία ιατρικής και μηχανικής ακρίβειας. Εδώ δεν υπάρχουν μεγάλες τομές στο χειρουργείο. Οι γιατροί εντοπίζουν με ακρίβεια τη θέση του όγκου μέσω υπερήχων ή αξονικής τομογραφίας. Στη συνέχεια, ανοίγοντας το δέρμα απλώς μια μικροσκοπική οπή, όσο μια τρύπα βελόνας, φτάνουν κατευθείαν στην καρδιά του καρκινικού ιστού, χρησιμοποιώντας ειδικές βελόνες γνωστές ως κρυοκαθετήρες, cryoprobes. Και κάπου εδώ ξεκινάει η μαγεία. Μέσα από αυτές τις βελόνες διοχετεύεται αέριο αργό ή υγρό άζωτο. Καθώς η πίεση του αερίου πέφτει απότομα, στην άκρη της βελόνας σχηματίζεται μια εξαιρετικά παγωμένη μπάλα πάγου, με τη θερμοκρασία να αγγίζει από τους μείον 40 έως και τους μείον 140 βαθμούς Κελσίου. Όταν τα καρκινικά κύτταρα εκτεθούν σε αυτό το πολικό ψύχος, τα μόρια νερού στο εσωτερικό τους κρυσταλώνονται και οι κυταρικές τους μεμβράνες διαλύονται. Στη συνέχεια εφαρμόζονται σύντομοι κύκλοι ήπιας απόψυξης, με αποτέλεσμα να καταστρέφεται το αγκιακό δίκτυο του όγκου και να διακόπτεται οριστικά η αιμάτωση και η διατροφή του. Και το ανοσοποιητικό μας σύστημα, κάνοντας εξαιρετικά τη δουλειά του, αναλαμβάνει με τον καιρό να καθαρίσει μόνο του αυτούς τους νεκρούς ιστούς. Και τώρα ας περάσουμε στην πραγματική καινοτομία της Αυστραλίας που έκανε τόση αίσθηση. Αυτή η επέμβαση μπορεί πλέον να πραγματοποιηθεί μέσα στον ίδιο τον μαγνητικό τομογράφο υπό άμεση απεικόνηση MRI. Ο μαγνητικός τομογράφος επιτρέπει στους γιατρούς να παρακολουθούν ολόκληρη τη διαδικασία στην οθόνη σε πραγματικό χρόνο. Και αυτό εγγυάται ότι τα όρια της κατάψυξης θα είναι απόλυτα ακριβή και ότι ο γύρο υγιής ιστός θα παραμείνει άθικτος. Οι γιατροί μπορούν πλέον να διακρίνουν με εξαιρετική λεπτομέρεια τα όρια της μπάλας πάγου και να επεμβαίνουν με μέγιστη ασφάλεια σε πολύ ευαίσθητες περιοχές όπως η σπονδυλική στήλη, τα νεύρα, τα νεφρά ή το σηκώτι. Το Liverpool Hospital στο Sydney εγκατέστησε το πρώτο προηγμένο σύστημα κρυοκατάλυσης υπό την καθοδήγηση MRI στη χώρα, ανακοινώνοντάς το επίσημα. Και η Αυστραλία βρέθηκε δικαίως στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος. Οι υγειονομικές αρχές επισημαίνουν ότι η συγκεκριμένη μέθοδος έχει εξαιρετικά αποτελέσματα, ιδιαίτερα σε πρώιμα στάδια καρκίνου των νεφρών και του μαστού, καθώς και σε όγκους των οστών, των μαλακών ορίων και του ύπατος. Ποιο είναι όμως το τεράστιο πλεονέκτημα που ξεχωρίζει αυτή την τεχνολογία από το παραδοσιακό χειρουργείο? Μα φυσικά το ότι είναι ελάχιστα επεμβατική, δηλαδή προκαλεί τη μικρότερη δυνατή ταλαιπωρία στο σώμα. Ούτε μεγάλες ουλές από νηστέρι, ούτε πόνοι που διαρκούν μέρες. Η διαδικασία διαρκεί συνήθως μόλις 1 με 2 ώρες, με τοπική αναισθησία ή μια ελαφριά καταστολή. Οι ασθενείς επιστρέφουν στο σπίτι τους την ίδια κιόλας μέρα και συνεχίζουν κανονικά τη ζωή τους μέσα σε λίγα 24 ώρα. Ειδικά για ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας που αδυνατούν να υποβληθούν σε ένα βαρύ χειρουργείο, αυτή η τεχνολογία αποτελεί κυριολεκτικά μια σανίδα σωτηρίας. Προστατεύει το υγιές όργανο και καταστρέφει μόνο τον στόχο εχθρό. Και το καλύτερο, αυτή η τεχνολογία δεν περιορίζεται μόνο στην Αυστραλία, έχοντας λάβει έγκριση από κορυφαίους διεθνείς οργανισμούς, με πρώτο τον Αμερικανικό FDA, εφαρμόζεται ήδη με επιτυχία σε χώρες της Ευρώπης, στην Ελβετία, αλλά και σε νοσοκομεία της χώρας μας, Τουρκία. Αυτή η εξέλιξη στον κόσμο της ιατρικής που σχετίζεται με παγωμέν αλλά ζέστανε τις καρδιές μας είναι η πιο τρανή απόδειξη ότι στο μέλλον η μάχη κατά του καρκίνου θα είναι πολύ πιο ανώδυνη και προσβάσιμη για όλους. Μείνετε συντονισμένοι και ως την επόμενη φορά που θα είμαστε μαζί, να περνάτε καλά.

0: Το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO.
1: Γεια σε όλους όσους συντονίσεστε σε αυτή τη συχνότητα. Στο ταξίδι μας στο αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO ακολουθούμε σήμερα τα χνάρια μιας αρχαίγονης πολιτιστικής παράδοσης η οποία μετατρέπει την αναγέννηση της φύσης με τον ερχομό της Άνοιξης σε μια γιορτή συνάντησης, μοιράσματος και αλληλεγγύης, τον Νευρούς. 21 Μαρτίου, μια από τις μέρες όπου η νύχτα κυμαίνει

εξισώνονται καθώς η φύση ξυπνά σε μια νέα εποχή. Το Νευρούς που υποδέχονται σε μια αχανή γεωγραφική περιοχή με διαφορετικά ονόματα και διαφορετικά έθιμα συγκεντρώνει πλήθος παραδόσεων. Από τη συνάντηση γύρω από ένα κοινό γιορτινό τραπέζι μέχρι τις επισκέψεις σε συγγενείς και γείτονες και από τη μουσική και το χορό μέχρι τα παραδοσιακά παιχνίδια. Στο επίκεντρο όλης αυτής της ποικιλομορφίας βρίσκεται η ιδέα μιας νέας αρχής της ενότητας και του μοιράσματος. Η Τουρκία συμμετείχε εξ αρχής στο ταξίδι του Νευρούς προς την UNESCO. Το 2009 το Νευρούς γράφηκε στον αντιπροσωπευτικό κατάλογο της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας μέσα από έναν κοινό φάκελο της Τουρκία, του Ιράν, του Αζερβαϊτζάν, της Ινδίας, του Κυργιστάν, του Πακιστάν και του Ουσπεκιστάν. Φτάνοντας το 2016 η γεωγραφία που αντιπροσωπεύει αυτή η κοινή κληρονομιά διευρύνθηκε. Με τη συμμετοχή του Αφγανιστάν, του Ιράκ, του Καζακστάν, του Τατζικιστάν και του Τουρκμενιστάν, ο φάκελος επανεγράφηκε περιλαμβάνοντας πλέον 12 χώρες. Η πιο πρόσφατη σημαντική εξέλιξη σημειώθηκε το 2024, με την ένταξη και της Μογγολίας, το Νευρούς αποτελεί σήμερα κοινή κληρονομιά 13 χωρών στον αντιπροσωπευτικό κατάλογο της UNESCO. Βασικά αυτή η διεύρυνση καθιστά σαφές το βαθύτερο νόημα που φέρει τον Νευρούς για την UNESCO. Η ίδια ζώσα κληρονομιά μπορεί να παίρνει διαφορετικές μορφές σε διαφορετικές κοινωνίες, κατορθώνοντας ωστόσο να ενώνει τους ανθρώπους γύρω από κοινές αξίες. Γιατί όμως η UNESCO θεωρεί τον Νευρούς τόσο σημαντικό? Στις αποφάσεις της Διακυβερνητικής Επιτροπής, το Νευρούς δεν αντιμετωπίζεται απλώς ως ένας εορτασμός της Άνοιξης. Αξιολογείται ως μια πολυσύνθετη πολιτιστική πρακτική που συνδυάζει παραδοσιακά παιχνίδια, ιδιαίτερες γαστρονομικές συνήθειες, μουσική, χορό, προφορικές αφηγήσεις και χειροτεχνία. Επισημαίνεται ότι αυτές οι πρακτικές ενισχύουν την πολιτιστική ταυτότητα των κοινοτήτων, ενώ μέσα από τις συναντήσεις στην οικογένεια και την κοινωνία προάγουν την ειρήνη, τον αμοιβαίο σεβασμό και την αλληλεγγύη. Ένα ακόμα σημείο που υπογραμμίζει η UNESCO είναι η πολιτισμική ποικιλομορφία. Το Νευρούς δεν είναι ένας μονοδιάστατος εορτασμός. Οι παραδόσεις που ξεδιπλώνονται γύρω από την ίδια ημέρα ποικίλουν από χώρα σε χώρα, ακόμα και από κοινότητα σε κοινότητα. Η UNESCO τονίζει ακριβώς ότι αυτή η ποικιλομορφία συμβάλλει στον διαπολιτισμικό διάλογο, στην ανεκτικότητα και στην αμοιβαία κατανόηση. Εξίσου κρίσιμος είναι και ο τρόπος με τον οποίο αυτή η κληρονομιά μεταδίδεται από γενιά σε γενιά. Η γνώση δεν αντλείται μόνο από γραπτές πηγές. Τα παιδιά και νέοι συμμετέχουν στις προετοιμασίες, παρατηρούν τους μεγαλύτερους και γίνονται μέρος της παράδοσης στο τραπέζι, στη γιορτή, στη μουσική και στα παιχνίδια. Στα αρχεία της UNESCO υπογραμμίζεται ιδιαίτερα ο ρόλος των οικογενειών, των γυναικών, καθώς και των ηλικιωμένων καλλιτεχνών και χειροτεχνών σε αυτή τη διαδικασία μετάδοσης. Η διαφύλαξη του Νευρούς δεν εξαντλείται στη συνέχιση των εορτασμών. Στη διαδικασία της UNESCO ξεχωρίζουν η έρευνα, η τεκμηρίωση, η δράση ευαισθητοποίησης, η διαγενειακή μετάδοση και η συνεργασία μεταξύ των κρατών. Παράλληλα, νέα εκπαιδευτικά μοντέλα και σχήματα συνεργασίας προτείνονται ως μέτρα προστασίας για το μέλλον. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε συμμετοχή των ίδιων των κοινοτήτων που κρατούν τον Νευρούς ζωντανό μεταξύ 2012 και 2015 σε συναντήσεις και εργαστήρια που πραγματοποιήθηκαν σε 12 χώρες, εκπρόσωποι κοινοτήτων, ειδικοί επιστήμονες, δημόσιοι φορείς και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών συνέβαλαν στην εκπόνηση του κοινού φακέλου υποψηφιότητας. Έτσι, το ταξίδι του Νευρούς στην UNESCO διαμορφώθηκε με την άμεση συμμετοχή των ανθρώπων που βιώνουν την παράδοση. Για την Τουρκία, το Νευρούς αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των πρωτοβουλειών για την άειλη πολιτιστική κληρονομιά. Στην απόφαση της UNESCO το 2016 αναφέρεται ότι όλες οι χώρες που κατέθεσαν το φάκελο ενέταξαν το Νευρούς στα Εθνικά Ευρετήρια Άειλης Πολιτιστικής

0: πολιτιστικής κληρονομιάς τους με τη συμμετοχή των κοινοτήτων. Σήμερα στην Τουρκία οι εργασίες για το Εθνικό Ευρετήριο διεξάγονται μέσα από ένα σύστημα που ξεκινά στις επαρχίες με τη συμμετοχή αρμόδιων φορέων, ειδικών, εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών και φορέων της κληρονομιάς και συνεχίζεται με τη διαδικασία αξιολόγησης από τη Γενική Διεύθυνση Ζώσας Κληρονομιάς και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων. Οι δράσεις για την ενίσχυση της προβολής του νευρού συνεχίστηκαν σταθερά στο πέρασμα του χρόνου. Η Εθνική Επιτροπή της Τούρκη για την UNESCO διοργάνωσε εκθέσεις και εκδηλώσεις προσεγγίζοντας τον νευρούς υπό το πρίσμα της πολιτισμικής πολυμορφίας και της ζώσας κληρονομιάς. Στο πρόγραμμα που διοργανώθηκε στην Άγκαρα το 2026, το νευρούς εξετάστηκε μέσα από τη διαγενειακή μετάδοση, τα παραδοσιακά παιχνίδια και τις κοινές πολιτιστικές πρακτικές. Με αυτόν τον τρόπο η προστασία δεν σημαίνει απλώς την καταγραφή μιας παράδοσης, σημαίνει να τη γνωρίζεις, να τη μοιράζεσαι, να την αφηγείσαι και να την κρατάς ανοιχτή στη συμμετοχή των νέων γενεών. Ίσως το πιο αξιοσημείωτο στοιχείο στην περιπέτεια του νευρού στην UNESCO να κρύβεται ακριβώς εδώ. Ένας κοινός φάκελος που ξεκίνησε το 2009 με 7 χώρες έφτασε το 2016 τις 12 και το 2024 τις 13. Τα σύνορα διευρύνθηκαν, αλλά η ουσία της παράδοσης διατηρήθηκε άσβεστη στα χέρια των κοινοτήτων που τη ζουν. Γιατί μια ζώσα κληρονομιά δεν είναι μια απολιθωμένη ανάμνηση του παρελθόντος. Είναι μια κοινή πολιτιστική μνήμη που κάθε νέα γενιά μαθαίνει ξανά, τη βιώνει και τη μεταφέρει στο μέλλον. Και έτσι το νευρούς ανοίγει ξανά με την αναγέννηση της φύσης κάθε άνοιξη την πόρτα του μοιράσματος, της συνάντησης και των νέων ξεκινημάτων. Διότι η ζώσα κληρονομιά δεν είναι μονάχα μια ανάμνηση του χθες, είναι το τραπέζι που στρώνεται ξανά κάθε άνοιξη. Μια επίσκεψη που πραγματοποιείται, ένα παιχνίδι που μαθαίνεται, μια μελωδία που τραγουδιέται και η γνώση που περνά από τους μεγάλους στους μικρούς. Το νευρούς υπενθυμίζει κάθε χρόνο στους ανθρώπους, μαζί με την αναγέννηση της φύσης, τη σημασία του να σμίγουν ξανά. Εκείνη η νέα ημέρα, όπως ψιθυρίζεται σε διαφορετικές γλώσσες και με διαφορετικά ονόματα, ενώνει τους ανθρώπους σε μια κοινή πολιτιστική μνήμη. Στο ταξίδι μας, στο αποτύπωμα της Τούρκης στην UNESCO, περάσαμε σήμερα την ανεξιάτικη πύλη που άνοιξε τον νευρούς. Θα συναντηθούμε ξανά στο επόμενο επεισόδιο για να ακολουθήσουμε τα ίχνη ενός ακόμα θησαυρού της ζωντανής πολιτιστικής κληρονομιάς της Τουρκία. Γεια σας!
1: Το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO.

Τώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά που μεταδίδεται δορυφορικά από τα 24α και μπορείτε να παρακολουθήσετε από την ιστοσελίδα www.tr.com.

Είναι άραγε δυνατόν να εξαφανίσεις έναν όγκο χωρίς τομές, χωρίς καυτηριασμό, απλώς παγώνοντάς τον και μάλιστα υπό την καθοδήγηση μαγνητικού τομογράφου? Μια είδηση από την Αυστραλία δίνει πλέον μια πολύ ξεκάθαρη απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Γεια σας! Σε ένα σύγχρονο κόσμο όπου ξυπνάμε καθημερινά με μια νέα τεχνολογική εξέλιξη, είμαστε σήμερα κοντά σας με μια άκρως ελπιδοφόρα είδηση από τον χώρο της ιατρικής που πραγματικά σκορπά αισιοδοξία. Σήμερα λοιπόν στρέφουμε το βλέμμα μας στο νότιο ημισφαίριο, στην Αυστραλία. Η χώρα αυτή έθεσε σε λειτουργία το πρώτο παγκοσμίως σύστημα κρυοκατάλυσης με καθοδήγηση από μαγνητική τομογραφία. Αυτό που στην καθομιλουμένη είναι γνωστό ως πάγωμα του όγκου και στην ιατρική ορολογία ως κρυοκατάλυση, αυτή τη φορά πραγματοποιείται με την υποστήριξη του μαγνητικού τομογράφου. Αυτή η μέθοδος, πάνω στην οποία εργάζονται με μεγάλη επιτυχία τα τελευταία χρόνια οι επεμβατικοί ακτινολόγοι, στοχεύει στην εξάλληψη των καρκινικών κυττάρων, όχι καίγοντάς τα ή αφαιρώντας τα με νηστέρι, αλλά στην κυριολεξία παγώνοντάς τα. Πώς παγώνει όμως ένας όγκος? Ελάτε να ξετυλίξουμε λίγο αυτή την τεχνολογία και να δούμε μαζί τι κρύβεται πίσω από αυτή τη σπουδαία καινοτομία. Σύμφωνα με τις εταιρείες επεμβατικής ακτινολογίας και διεθνείς ιατρικές πηγές, η διαδικασία βασίζεται σε μια άψογη συνεργασία ιατρικής και μηχανικής ακρίβειας. Εδώ δεν υπάρχουν μεγάλες τομές στο χειρουργείο. Οι γιατροί εντοπίζουν με ακρίβεια τη θέση του όγκου μέσω υπερήχων ή αξονικής τομογραφίας. Στη συνέχεια, ανοίγοντας το δέρμα απλώς μια μικροσκοπική οπή, όσο μια τρύπα βελόνας, φτάνουν κατευθείαν στην καρδιά του καρκινικού ιστού, χρησιμοποιώντας ειδικές βελόνες γνωστές ως κρυοκαθετήρες, cryoprobes. Και κάπου εδώ ξεκινάει η μαγεία. Μέσα από αυτές τις βελόνες διοχετεύεται αέριο αργό ή υγρό άζωτο. Καθώς η πίεση του αερίου πέφτει απότομα, στην άκρη της βελόνας σχηματίζεται μια εξαιρετικά παγωμένη μπάλα πάγου, με τη θερμοκρασία να αγγίζει από τους μείον 40 έως και τους μείον 140 βαθμούς Κελσίου. Όταν τα καρκινικά κύτταρα εκτεθούν σε αυτό το πολικό ψύχος, τα μόρια νερού στο εσωτερικό τους κρυσταλώνονται και οι κυταρικές τους μεμβράνες διαλύονται. Στη συνέχεια εφαρμόζονται σύντομοι κύκλοι ήπιας απόψυξης, με αποτέλεσμα να καταστρέφεται το αγκιακό δίκτυο του όγκου και να διακόπτεται οριστικά η αιμάτωση και η διατροφή του. Και το ανοσοποιητικό μας σύστημα, κάνοντας εξαιρετικά τη δουλειά του, αναλαμβάνει με τον καιρό να καθαρίσει μόνο του αυτούς τους νεκρούς ιστούς. Και τώρα ας περάσουμε στην πραγματική καινοτομία της Αυστραλίας που έκανε τόση αίσθηση. Αυτή η επέμβαση μπορεί πλέον να πραγματοποιηθεί μέσα στον ίδιο τον μαγνητικό τομογράφο υπό άμεση απεικόνηση MRI. Ο μαγνητικός τομογράφος επιτρέπει στους γιατρούς να παρακολουθούν ολόκληρη τη διαδικασία στην οθόνη σε πραγματικό χρόνο. Και αυτό εγγυάται ότι τα όρια της κατάψυξης θα είναι απόλυτα ακριβή και ότι ο γύρο υγιής ιστός θα παραμείνει άθικτος. Οι γιατροί μπορούν πλέον να διακρίνουν με εξαιρετική λεπτομέρεια τα όρια της μπάλας πάγου και να επεμβαίνουν με μέγιστη ασφάλεια σε πολύ ευαίσθητες περιοχές όπως η σπονδυλική στήλη, τα νεύρα, τα νεφρά ή το σηκώτι. Το Liverpool Hospital στο Sydney εγκατέστησε το πρώτο προηγμένο σύστημα κρυοκατάλυσης υπό την καθοδήγηση MRI στη χώρα, ανακοινώνοντάς το επίσημα. Και η Αυστραλία βρέθηκε δικαίως στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος. Οι υγειονομικές αρχές επισημαίνουν ότι η συγκεκριμένη μέθοδος έχει εξαιρετικά αποτελέσματα, ιδιαίτερα σε πρώιμα στάδια καρκίνου των νεφρών και του μαστού, καθώς και σε όγκους των οστών, των μαλακών μορίων και του ύπατος. Ποιο είναι όμως το τεράστιο πλεονέκτημα που ξεχωρίζει αυτή την τεχνολογία?

χειρουργία από το παραδοσιακό χειρουργείο. Μα φυσικά το ότι είναι ελάχιστα επεμβατική, δηλαδή προκαλεί τη μικρότερη δυνατή ταλαιπωρία στο σώμα. Ούτε μεγάλες ουλές από νηστέρι, ούτε πόνοι που διαρκούν μέρες. Η διαδικασία διαρκεί συνήθως μόλις 1 με 2 ώρες με τοπική αναισθησία ή μια ελαφριά καταστολή. Οι ασθενείς επιστρέφουν στο σπίτι τους την ίδια κιόλας μέρα και συνεχίζουν κανονικά τη ζωή τους μέσα σε λίγα 24 ώρα. Ειδικά για ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας που αδυνατούν να υποβληθούν σε ένα βαρύ χειρουργείο, αυτή η τεχνολογία αποτελεί κυριολεκτικά μια σανίδα σωτηρίας. Προστατεύει το υγιές όργανο και καταστρέφει μόνο τον στόχο εχθρό. Και το καλύτερο, αυτή η τεχνολογία δεν περιορίζεται μόνο στην Αυστραλία, έχοντας λάβει έγκριση από κορυφαίους διεθνείς οργανισμούς, με πρώτο τον Αμερικανικό FDA, εφαρμόζεται ήδη με επιτυχία σε χώρες της Ευρώπης, στην Ελβετία, αλλά και σε νοσοκομεία της χώρας μας, Τουρκία. Αυτή η εξέλιξη στον κόσμο της ιατρικής, που σχετίζεται με παγωμέν, αλλά ζέστανε τις καρδιές μας, είναι η πιο τρανή απόδειξη ότι στο μέλλον η μάχη κατά του καρκίνου θα είναι πολύ πιο ανώδυνη και προσβάσιμη για όλους. Μείνετε συντονισμένοι και ως την επόμενη φορά που θα είμαστε μαζί, να περνάτε καλά.

0: Το αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO.
1: Γεια σε όλους όσοι συντονίσεστε σε αυτή τη συχνότητα. Στο ταξίδι μας στο αποτύπωμα της Τουρκίας στην UNESCO ακολουθούμε σήμερα τα χνάρια μιας αρχαίγονης πολιτιστικής παράδοσης η οποία μετατρέπει την αναγέννηση της φύσης με τον ερχομό της Άνοιξης σε μια γιορτή συνάντησης, μοιράσματος και αλληλεγγύης, τον Νευρούς. 21 Μαρτίου, μια από τις μέρες όπου η νύχτα και η μέρα εξισώνονται καθώς η φύση ξυπνά σε μια νέα εποχή. Το Νευρούς που υποδέχονται σε μια αχανή γεωγραφική περιοχή με διαφορετικά ονόματα και διαφορετικά έθιμα συγκεντρώνει πλήθος παραδόσεων. Από τη συνάντηση γύρω από ένα κοινό γιορτινό τραπέζι μέχρι τις επισκέψεις σε συγγενείς και γείτονες και από τη μουσική και το χορό μέχρι τα παραδοσιακά παιχνίδια. Στο επίκεντρο όλης αυτής της ποικιλομορφίας βρίσκεται η ιδέα μιας νέας αρχής της ενότητας και του μοιράσματος. Η Τουρκία συμμετείχε εξ αρχής στο ταξίδι του Νευρούς προς την UNESCO. Το 2009 το Νευρούς γράφηκε στον αντιπροσωπευτικό κατάλογο της άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας μέσα από έναν κοινό φάκελο της Τουρκία, του Ιράν, του Αζερβαϊτζάν, της Ινδίας, του Κυργιστάν, του Πακιστάν και του Ουσπεκιστάν. Φτάνοντας το 2016, η γεωγραφία που αντιπροσωπεύει αυτή η κοινή κληρονομιά διευρύνθηκε. Με τη συμμετοχή του Αφγανιστάν, του Ιράκ, του Καζακστάν, του Τατζικιστάν και του Τουρκμενιστάν, ο φάκελος επανεγράφηκε περιλαμβάνοντας πλέον 12 χώρες. Η πιο πρόσφατη σημαντική εξέλιξη σημειώθηκε το 2024. Με την ένταξη και της Μογγολίας, το Νευρούς αποτελεί σήμερα κοινή κληρονομιά 13 χωρών στον αντιπροσωπευτικό κατάλογο της UNESCO. Βασικά αυτή η διεύρυνση καθιστά σαφές το βαθύτερο νόημα που φέρει το Νευρούς για την UNESCO. Η ίδια ζώσα κληρονομιά μπορεί να παίρνει διαφορετικές μορφές σε διαφορετικές κοινωνίες, κατορθώνοντας ωστόσο να ενώνει τους ανθρώπους γύρω από κοινές αξίες. Γιατί όμως η UNESCO θεωρεί τον Νευρούς τόσο σημαντικό? Στις αποφάσεις της Διακυβερνητικής Επιτροπής, το Νευρούς δεν αντιμετωπίζεται απλώς ως ένας εορτασμός της Άνοιξης. Αξιολογείται ως μια πολυσύνθετη πολιτιστική πρακτική που συνδυάζει παραδοσιακά παιχνίδια, ιδιαίτερες γαστρονομικές συνήθειες, μουσική, χορό, προφορικές αφηγήσεις και χειροτεχνία. Επισημαίνεται ότι αυτές οι πρακτικές ενισχύουν την πολιτιστική ταυτότητα των κοινοτήτων, ενώ μέσα από τις συναντήσεις στην οικογένεια και την κοινωνία προάγουν την

ειρήνη, τον αμοιβαίο σεβασμό και την αλληλεγγύη. Ένα ακόμα σημείο που υπογραμμίζει η UNESCO είναι η πολιτισμική ποικιλομορφία. Το Νευρούς δεν είναι ένας μονοδιάστατος εορτασμός. Οι παραδόσεις που ξεδιπλώνονται γύρω από την ίδια ημέρα ποικίλουν από χώρα σε χώρα, ακόμα και από κοινότητα σε κοινότητα. Η UNESCO τονίζει ακριβώς ότι αυτή η ποικιλομορφία συμβάλλει στον διαπολιτισμικό διάλογο, στην ανεκτικότητα και στην αμοιβαία κατανόηση. Εξίσου κρίσιμος είναι και ο τρόπος με τον οποίο αυτή η κληρονομιά μεταδίδεται από γενιά σε γενιά. Η γνώση δεν αντλείται μόνο από γραπτές πηγές, τα παιδιά και οι νέοι συμμετέχουν στις προετοιμασίες, παρατηρούν τους μεγαλύτερους και γίνονται μέρος της παράδοσης στο τραπέζι, στη γιορτή, στη μουσική και στα παιχνίδια. Στα αρχεία της UNESCO υπογραμμίζεται ιδιαίτερα ο ρόλος των οικογενειών, των γυναικών, καθώς και των ηλικιωμένων καλλιτεχνών και χειροτεχνών σε αυτή τη διαδικασία μετάδοσης. Η διαφύλαξη του Νευρούς δεν εξαντλείται στη συνέχιση των εορτασμών. Στη διαδικασία της UNESCO ξεχωρίζουν η έρευνα, η τεκμηρίωση, η δράση ευαισθητοποίησης, η διαγενειακή μετάδοση και η συνεργασία μεταξύ των κρατών. Παράλληλα, νέα εκπαιδευτικά μοντέλα και σχήματα συνεργασίας προτείνονται ως μέτρα προστασίας για το μέλλον. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη συμμετοχή των ίδιων των κοινοτήτων που κρατούν τον Νευρούς ζωντανό μεταξύ 2012 και 2015 σε συναντήσεις και εργαστήρια που πραγματοποιήθηκαν σε 12 χώρες, εκπρόσωποι κοινοτήτων, ειδικοί επιστήμονες, δημόσιοι φορείς και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών συνέβαλαν στην εκπόνηση του κοινού φακέλου υποψηφιότητας. Έτσι, το ταξίδι του Νευρούς στην UNESCO διαμορφώθηκε με την άμεση συμμετοχή των ανθρώπων που βιώνουν την παράδοση. Για την Τουρκία, το Νευρούς αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των πρωτοβουλειών για την άειλη πολιτιστική κληρονομιά. Στην απόφαση της UNESCO το 2016 αναφέρεται ότι όλες οι χώρες που κατέθεσαν το φάκελο ενέταξαν τον Νευρούς στα εθνικά ευρετήρια άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς τους με τη συμμετοχή των κοινοτήτων. Σήμερα στην Τουρκία οι εργασίες για το Εθνικό Ευρετήριο διεξάγονται μέσα από ένα σύστημα που ξεκινά στις επαρχίες με τη συμμετοχή αρμόδιων φορέων, ειδικών, εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών και φορέων της κληρονομιάς και συνεχίζεται με τη διαδικασία αξιολόγησης από τη Γενική Διεύθυνση Ζώσας Κληρονομιάς και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων. Οι δράσεις για την ενίσχυση της προβολής του Νευρούς συνεχίστηκαν σταθερά στο πέρασμα του χρόνου. Η Εθνική Επιτροπή της Τουρκία για την UNESCO διοργάνωσε εκθέσεις και εκδηλώσεις προσεγγίζοντας τον Νευρούς υπό το πρίσμα της πολιτισμικής πολυμορφίας και της ζώσας κληρονομιάς. Στο πρόγραμμα που διοργανώθηκε στην Άγκαρα το 2026, το Νευρούς εξετάστηκε μέσα από τη διαγενειακή μετάδοση, τα παραδοσιακά παιχνίδια και τις κοινές πολιτιστικές πρακτικές. Με αυτόν τον τρόπο η προστασία δεν σημαίνει απλώς την καταγραφή μιας παράδοσης, σημαίνει να τη γνωρίζεις, να τη μοιράζεσαι, να την αφηγείσαι και να την κρατάς ανοιχτή στη συμμετοχή των νέων γενεών. Ίσως το πιο αξιοσημείωτο στοιχείο στην περιπέτεια του Νευρούς στην UNESCO να κρύβεται ακριβώς εδώ. Ένας κοινός φάκελος που ξεκίνησε το 2009 με 7 χώρες έφτασε το 2016 τις 12 και το 2024 τις 13. Τα σύνορα διευρύνθηκαν, αλλά η ουσία της παράδοσης διατηρήθηκε άσβεστη στα χέρια των κοινοτήτων που τη ζουν. Γιατί μια ζώσα κληρονομιά δεν είναι μια απολιθωμένη ανάμνηση του παρελθόντος. Είναι μια κοινή πολιτιστική μνήμη που κάθε νέα γενιά μαθαίνει ξανά, τη βιώνει και τη μεταφέρει στο μέλλον. Και έτσι το Νευρούς ανοίγει ξανά με την αναγέννηση της φύσης κάθε άνοιξη την πόρτα του μοιράσματος, της συνάντησης και των νέων ξεκινημάτων. Διότι η ζώσα κληρονομιά δεν είναι μονάχα μια ανάμνηση του χθες, είναι το τραπέζι που στρώνεται ξανά κάθε άνοιξη. Μια επίσκεψη που πραγματοποιείται, ένα παιχνίδι που μαθαίνεται, μια μελωδία που τραγουδιέται και η γνώση που περνά από τους μεγάλους στους μικρούς. Το Νευρούς υπενθυμίζει κάθε χρόνο στους ανθρώπους, μαζί με την αναγέννηση της φύσης, τη σημασία του να σμίγουν ξανά.

0: Εκείνη η νέα ημέρα, όπως ψιθυρίζεται σε διαφορετικές γλώσσες και με διαφορετικά ονόματα, ενώνει τους ανθρώπους σε μια κοινή πολιτιστική μνήμη. Στο ταξίδι μας, στο αποτύπωμα της Τούρκιας στην UNESCO, περάσαμε σήμερα την Ανεξιάτικη Πύλη που άνοιξε τον Ευρούς. Θα συναντηθούμε ξανά στο επόμενο επεισόδιο για να ακολουθήσουμε τα ίχνη ενός ακόμα θησαυρού της ζωντανής πολιτιστικής κληρονομιάς της Τούρκιας. Γεια σας.
1: Το αποτύπωμα της Τούρκιας στην UNESCO.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της ΤΕΤΕ στα ελληνικά, κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook και ακολουθήστε μας στο Twitter. Γεια σας!